σου έπνιγε, ήσουν τόσο κοντά. Όταν σε είδα ξανά, δεν σου παλιά. Γιατί το πρώτο είναι εύκολο, το δεύτερο πονά. Και από τότε περιμένω στα σκαλιά. Ακόμα περιμένε δια ώρα, μαλλι χρονιά. Όμως σε κοιτούσα, εσύ δεν κοίταγες. Κάτι μέσα φύλαγες, πόσο κι αν πλησίαζα, Θεός είχες για φύλαγες. Σαν άγγελος, μα δρόμος σου με κόλαση παράλληλος. Διπλή γραμμή πατούσες κι εγώ μαζί σου σαν άνεμος. Από το παράθυρο σου κλέφτης μπαίνω. Ποτέ σου δεν με επέτρεψες να συστηθώ για